μουσική ανακρά η ιστία Τουρτς Μανούκαρο Μαλλή το οκτώρα νιωπτά λεό Ζιν πίπα τίμ βολούν αν τη φάσα πήρα τίμ πεζό αν είσαν μουσική σεν αν είμ λάρα να 0-34-5-65-63 Ιωβιάν κουν ερτέλ Μαδαγασκάρα 0-33-8-61-70 Αρνιωρόνς Μαδαγασκάρα 0-32-03-987-61 Τουλτς μανούκανα μαν ζινόζα εάν ήσαν ρονάμακο αφιανή τα ζινία είφαν πίπα ζών.